0: Παντιό σερή, γιο και έχει καβικίλ, σαλιχονά, να χωρίσει κολμάκι σε λέει. Όλ, για να πάρει στα λιμάνι, μαρή κονγκάι σε λέει. Λάλ, μαρή σε τσαχκιλάλ, μαρή κάτσι ρερού. Αμάν και ο κέι να μην κύλει, εσύ λάλι, καγχέλ σαλιονάλ. Αναχουάν, ακάνχουν λεκού, τα κάνχουν λιτέν, ακάνχουν λιτσαμπίλ. Εσύ λάλ, ουτ, ουσύ λάλ, τσοκερέλα, τσεχουριλέ. Κουανκό κουάν. Ερμηνική λαϊσονέ, καζίτσιν, γιο και ραμιγγίλη, κακ ανχέλ, σαλιονάνα χουάνα κατσίρελαου, μεϊσίνα natural, ρίος δι αγουαβίβα, ανάντικα σέντρο naturista, ut espiritual, αρρίν σαλιτράμιτ κοβάν. Κουανκόρε, κολβάλ, τσι, χουνί, χουνί, λιποϊενάμ, ατσιάλ καρούλη παπάλ, μαν κατόλικο, μα ευαγγέλικο, μαρακάτσερούλη παπάλ, αμπάν. Να χτεντώ κουάν παπάλ και κουάδιο. Μαν χαρί, μα κουάς χαλμάλα παπάλ, μα κουάς καναμέγγελα παπάλ, τα πανώ, μαν κακού πρεσιγγίλ, μαν σπανά κουάδιο. Άλλη να καπάτ ραχλάλ, χονάλ σε ρεκάκ ανχέλ. Άλλη να καπάτ ρεναχτά κουλούγ, μαρα τη σκέλα κακουλάλ, μαρα ρεναχτά στενκά, λα ατ σαλακ ανχέλ, σαλα ραϊλάλ, σαλιτσιαχέλ, ρεντα σκουακλεσί, τσιρούλι κουαρίμ, ρεναχτά τσόκ, τσιρούλι κουαρίμ, σαχουνάκ χονάλ. Ο κανάχ κιάτ όλ τσιραβιν κύριε Χακάνχελ, κιάτ όλ τσι κουλπάλ, τσιαπίλ, εσυλάλ, νιναχακάμ τσιοχερέ, σαλι χονάλ, αναχουαναρίν σε ρεκάκ ανχέλ. Σαλι προγράμμα ρε καβιλάλ, ρε ουσιλάλ, ρε τέν, ανά είναι προγράμμα ρε διπανεπάλ, με εσύνα natural, ρίος δε άγκουα βίβα ριν κομπάν, δε χα σέντρο naturista το espiritual, σαλι τέρα μίτ κομπάν, παρκουιλά ο κουανκό τσικ ανχελάκ, τσι τέν άγκ, τσι ρούλισελ ρουσιλανγκύρου, λι χα πόιαναμ, λι χα λόι, λι χα σιτσέν τσι χουνίλ, λι κουανκέλ σα ραϊλά, λι κουανκέλ σα τσαχκυλά, λι γιο κέτσ κουλάλ χουνί τσαχέλ, λι κάνει και σταβιρού, λι κάνει και ρουάν τσι μπαμπάλ, λι κάνει και σνάου τσάνου ρισιγκίλ σα λι χουν σιακαλιλεπ, όταν έχω έναν γιο κέτσ σικ μπασιαλάλ, γιο κέτσ σικ μπαρτε νουμέκ, μπαρτε ουσάκ, μπαρτε κακούκ, άνα ένα κουάνι χακ ανχέλ, άνα ένα κουάνκο αρρίνκοπαν, άνα ένα σοτσολόκ. Σοκουλαχέ σαν αβάλ τσινάχε ρε τσολπαλ, λιναλεπ λικ ανχέλι ούστα καμπανού, ρενετα το σάκλα, τρένακτα τκακούχ. Σμαναν κανάου να χάν λουμπκ, τακουάκ σαν τσαχέλ. Το κοβέρου λικ αιτσίν σαν και τσεκάνι χωνακάλ, τζοκέ παράνσα λισεκ, τζοκέ παράνσα λικατσλάν, τζοκέ παράνσα λιτύπ, μαρε τσαβίλ τιμπερκουά, αβανάτιαν κατ ηλνάξαχ. Λατ κουάχουνάνε κακουατάουρα χτανά, αβάνσα λασά ην κάτσενε σκουλ, ην κάτσενε κουμπέ. Una na kache kwain kwain chakay ba kwe pero in kan ke rek ali na kwe kala na in kache ma kache na kwa in kache na challis tsogari kla kun shakalin in kache na okli tsakay una in kache na okwa kun na kli tiak kumpat na okchi numta kli chakel kumpat na lub kumpat na takwa o kana na na ulman na ulman kun na jahel kama na in kache na okla kwa mas kumpat kje tatlok od numta kala jahel khalang pa jereru να τσαρχέλα τσαρχέλ. Ο κανένα και άτσο όλοι τσακάβιν κύρι. Μα να χβιλάτε ο κάτσι κουάν κύρι σαν έναν χουάν. Ουτολ το κάτσι ρουκουάρι, μαρέζα λυσία δε ρουέδα, μαρέζα λυ απ. Μαρέ παρκουάν κάτα να κουάν τσι σαλσό, παγιάξι μαρέν κάσα λυ τολάμ, την κάσα λυ τσουνάμ, σατλούπ τσι τολάμ. Άνα ένα χτακοβίρικα πρόγραμμα. Ready Panebal, medicina natural, ríos de agua viva, Cobán Alta Verapaz. Deja el número de teléfono a Bimaxi Chávez. Tec R, tal, deja teléfono, Shmanach. Sajoque un alte, Suruangla es tu epochcha, se deja teléfono. Mare, Ana Juana Juí, Narungina Bochcha. Quechach la llamada, Ana Juana Juí, Mare, llamada normal, Mare, Seri WhatsApp, sali 30058727. 30058727. Mare, Sajonala, Juana Juantina Bochcha, la Atsa, Junachla, Pat. Τα κουάσι να βάλει καρούτ καλή τι ότσι ο κάκου. Έχει πάει να χει κανένα κουτανό τσακού. Είναι κανένα τσολά τσακού. Είναι κανένα ταβιρού. Καρούτ καλή τι ότσι ο κάκου. Σε τκουλά ξαλή χαλάν χαλάν τσιπάνε πάλι. Σε σκέλα ουλτρασονίδο. Σε σπανού τσισχούνιλ. Λι εξάμεν. Τσισχούνιλ. Ρε να βάλει καρούλα τσακέλ μαρα λι κονσούλτα να τσιμάνκρε. Ούτε είναι κανένα τσολά τσακού. Είναι κανένα και σταβιρού. Είναι σε κέ μαράνα ειν. Μαρα γονλέ τσακ Dichajel, dicho chica toca que. Ana en la tac, ella que la fecha de nacimiento. Rique en la fecha de nacimiento, la intintiagüe, arruli chajel yo cachcular, arruli yo chidum tax a la ven. Cauna jincana esquiliban, cauna jincana cat usas maniban. Se stit, se slup. Ana se lo chochan cama con la farmacia. Sajuno na la in, sajuno na la con leche, dicha cuacajun, o cacre chicuacajun, se la cua in y crijun, con span. Utink anak kekwek ala kawilan ink anak at usaj dik ink anak sawlaj ol ink anak at kwakli ink anak ela la jaghel anak kila anak kila jaghchalen hoka nakhlat Poconchak, Marachalcat, sale consulta. Arrinta chazale consulta, Cobán, sale medicina natural, ríos de agua viva, leca centro naturista o espiritual, Cascuí, Junsient Quetzal. Junsient Quetzal a consulta, Renachtach, Olach, Chacuc, Arruli, Yogach, Colbal. Lichajela en Tiki, Lichajel, Marachacheske, Marachachestula. La Tacuasabal, Tachachis, Ajunonal, Incaliquín Usa, Incaliquín Cau. Yo quien se es que la banda toca esa clipan, chabilipan, marcalipan, chabilipan, yo cachculval, abanicana cacueca, Juan Jonal, chich, algica, quienes que, más sail chila, jun chacarinas que, incachic sala, chols marín, volante cachic, arrucho, quisculval, aún en caliquín, usach, jocanan, jocanaclaes, techal carin, serejabalibal, medicina natural, ríos de agua viva, y centro naturista, Cobán, Alta Verapaz, Juan Cocheruli, escuela Felipa Gómez, Cobán. Sali penel con que las bomberos voluntarios a que lo me las cae cuan cosas captiquil juni besebal chimangre estética galaxia juni barbería para con la besol ismal sas captiquil en cuanco cuan ani puerta cuan lanzas bien ese medicina natural ríos de agua viva arinde chalch o canan renachtach olak chakuk arruri yokaskulal arruri chejela en kauna kan katabiru kauna kan chola gerat pri jokin sripan Sim anu di sese cekwe, cokin sedok pal, cokin sikit balik pan, utak pan is cecel cekwe naske, cakil cekwe cokin, masel cekwe kuih cakalil, arin tak kutanong cekwe, tak an cekwe la fecha de nacimiento. Merak tinabok cek, sali 3005-8727, 3005-8727, kecek unak la llamada por WhatsApp, marak unak la mensaje de texto, de audio, arin tak kami, kuah unak nakikano ko sumensa kumpal, cemanak napali bokom jocok, Aban narun kanak la mensaje renajokan tat kasume matkojak likin la fecha de nacimiento ajal barga estaliman Juan na barga dicen yo que chico lo mismo harán franja transversal del norte pantios chevle kaitzin toharán yo que chavingi yo que chingi la san luis peteng nach yo chula kli radio pantios chevle kili kwanke barán polochik yo que chico lo pantios chevle toh panzos utele como yo que chico lo mismo el estor isabal nach de que chali comón aban que es now uche yere uche rabide si nach arrin ne que usa Arin que cabo, arin cuan ispampal, li chajel, li railal chisunil, yo que chiculon caran senau, panteo xere la senau, de que cachac, nach, nacanao nach, apan nacanao nach, nacaquecach, o la ores, anunquile pampal, una cajla o nach saj que echo nach de soir, cahuacachic, te canabarin y chajel, te canabarin chunil saj, spanalijac, angela or risinquil sachpal chihunahua, li chajel. Mogukakta reta kots hun kutan kuya kutan hun shaman kuya shaman re banak ta sa chikuna kwa re nak mak ak chik la chajel chikuna kwa tatok chik angelak tatok riba la hun kapal tatok riba la negocio chuni la ketom u la akwim hanak e nak kwa nikak angel arrin sere kabane ba lukanak la ismes koslak narunik is chalchi sa sa lech ol narunik is chalchi an chalech ol shpanak tzol bil chi chabil kholipim hun hun trak erre halang halang payru lipim numenak kwe mil payru lipim li kwa narin sere kabane Nepal. Renak la es de Ketaleban. Renak la es de Rukaleban. Renak es Usak de Skakur. Urquili Chajela in Chalk Evil. Yashes Tula. Yashes Sache. Yashes Ketchakle Chajel. Yashes Tulak. Mares Tau Kik Chisle Rochoch. Mares Ak. Mares Ketchena Chena Bol Saran Li Iklik Acher Roches Pairu. Jaltapay, Escaran, Ajreru, se escucha en la puerta, Chiris le rocho, Chiris le negocio, sale carro, Marapachi, que eres el potrero, Chalapachi, a in meche, tek echak sajunak de eji bolsa, tek el inay lo chero, u tek a un chacarín se le capane palre, na cachere, ani chochi panungre. Tacholop chero, ani chochi panungre, y chacarín, u kaunak yogues panukiri, chacarín, sale ben, sale jun chacarín, marasespen, le racuin, como sin cheres, ben le ketón, marasespen, le negocio. O canaja, ani jac angelarin, renak latat, cuaclic, renak tak el acut, renak tat usak. Banak na banak ulman en sala chol se dochik angelak se que junak la ajibal marak karu junak le negocio tiel karero apan se kare tal kulak kabeh se que chigre di junne mara se que junak la tortilleria ut kabeh ak halan jes kare hun bakal se que junak la tienda se es que chigre tienda rin se tok chibiah se la kar se ok chibiah se la kar utin kan ka tayruk aru tek ve joke ut se spanja di railal akan se kare tal junne ke la ok agukin ana kwa hun bakal joke jesik Kujin dekat siksa lah beli balce dekat kelab ya. Anak pun bikin sekarang joke. ההוא שאלרין, הכאן אנחנו ישבנו לקקל, הכאן אנחנו ישבנו לטול, הכאן אנחנו ישבנו לרעילל. כוגי חציצין תולדוקת שרו כוארים, נעבל כותן, נעבל שמן, נעבל הונן, נעבל פורו, כגד שרו לכוארים. אם כעד שנקה שוקרים, רעד שסח שנקה שיק סליפים, תאו בבירו, ותיוקוש כבליבן, תיוקוש כבליבן, כבאנו שכאים בנו מכאים, שכאים בנו, כבאנו שכאים בנו, כבאנו שכונים, ודין כעד שנקתאו נוסוק לרים, לחכאוש, נוש נומתק, לחכאוש, נקעד שנקתאו פרטו, שכרות כבאנו, נקעד שנקתאו פרט כבאנו, כג'ח. אנך אין כבן קורין, שריקו, תרמת כבן, שריקה בליבל. מדיסינה נטורל, ריוס דיאגוויבה, כבן על תברפס. Tercera avenida 2-05 Anish Numbrili Ha 8 Chinal Aban Renat Kanah Chiru Kwanko Salipena Chal Kwangikelah Bomberos Voluntarios Kwan Chiruli Escuela Felipa Gómez Ascap Tikil Li Estética Galaxy Arrinko Ban Vinkano Kwe Tau Kinkana Chola Chiru Bar Kwanko Kwanaranlija Número 3005-8727 3005-8727 Ani Número de Teléfono Rede Kachonale WhatsApp Agui Mensaje Ali Texto Marajli Audio Marajto De Pochak Se Llamada Normal 3005-8727 3005-8727 Anen el número Renacto de Pochak Renacto de Naun Runacto de Consulta Li Consulta Ni se le acaba de mal An 100 quetzales A manco y sa teléfono Pues antes Casume ya chocanch Manac Anan el ángel Pincacho se manche Sominkil Que es un acla mensaje De audio Manac de texto Pero an Juan La nunca bocha saunar En la cuyana Juan Que echa la llamada En la Juan Boconcha saunar En la cuyana Juan 3005-8727 3005-8727 Anil número de teléfono Chocrem Chishunil y Poyenam Que más gente Eres y como el carule Papal Makana si quieres ser católico, evangélico, como yo cote, si paliru, se junto al cuadios, me gusta estar el us, manajin caus, si que manejo a Dios de ani, cualquier li ram, li olre, culpal, li cualquier cuadios, es como shakarilem. Kamana quiere que angelarim. Vilante capab, cuadios más oslo, chikush, manajin kawa, Dios no coat aman, riken cuadios no coopaman, o tal en cachoni, renaclas manu, lik angel, no coach kutu, cuadios, riken, li cuanquil, serejak angel, arin seripalibal, medicina natural. Ríos de agua viva Coban Alta Verapaz Jocanak Lijak Angel Anak Tatuzak Lijak Angel Anak Tatkuaklik Tincholob Chaku Anish Banu Grek Aunak Shishbanu Uchanru Resinkil Ajahel Jocanak Bi Tinchere Kui Mahij Kuak Resinkil Unak Lichak Jocanak Bi Tincholob Chiru Nak Lichak Hink Achita Ruan Hink Achita Usak Tincholob Akwi Chiru Aku Tuchan Kiroin Kamandi Kuk Angela Kanin Serika Balibal Renaklat Segur Kuan Kadak Tatkawuk Natkatiak Tatuzak שבאנח קוא דיוס דאות קה קלסנס רנת תוסח רנת תקבן רנת תקתן אר רנת תקוואקלי חוצ'ק סא חונסות חוצ'ק הוקן אך צלחש לאש מקן אך צ'ק בילי צ'ק טולטו מקן אך צ'ק בילי צ'ק קאג'ן שוקרים מקן אך צ'ק בילי לובלוצ' קונח קוא לצ'ק ארין קוואן צ'שכוני לחק אנחל לחנאום לשקוואנקיל קוא דיוס רבן רנת תורואן שטן אנקיל לנים שחל לקאו שחל הוקן אך ארין יוקו צ'רווינקיל רחלל קוטנס לקונסולטה על הסיית רעלן גאוקטו על הסינגו ריקו אמצ'ק צ'תיק לצ'ק מקפה קומביל מאי קמיל הבן ארין סך צ'שונת האלך צריך הבא לבעל, אני חק אנחל, אני חק וואנגיל, שכן לכו הדיוס, רנח תורוח, צ'תן אנגיל, ניח קוק איש וטקווין, צ'שכוניל, ארין צריך הבא לבעל, מייסינה נטורל, ריוס דיאגווה ביבה. צ'פר אני חנומרו, 3005-8727, 3005-8727, 3005-8727, בוקון אחי, סאחונה לך פיאנה חואן. רנחתו רואן צ'ריסינקי ליצ'חל סלבן, רנחתו רואן צ'קוויסינגי סליצ'אכילה לסלירעילה לסלצ'כוני ג'יבירו, ארין סליחה בנבל, מדיסינה נטורל ריוס דיאגווה ביבה, לך סנטרו נטוריסטה אוטו ספיריטואל, ברקיטה טאולה קאוילל, ני חוטקוק, איש חוטקווין, חוטשי שכוניל, ליצ'ו צ'קוויוקירה, צ'אכלך לירעילל, צ'אכלך ליקוויוקרה, צ'אכלך שלו לכה, ארין תש אוסק ותש קקוק, שפנה קוואדיוס כמאש כסך הבן, רש קוצבל, לנעלב, לשכה צ'וקה קוואדיוס, צ'וקה רש, שכונה לש לאש. קוואדיוס צ'י לא קרה, צ'כך צ'קוטן, צ'קוואן חריקין, צ'כך צ'קוטן, האנצ'י מלסין קרה רחלה לקוטן, קוואמבי קוואמבי.
1: Cansado de sufrir. Su vida está llena de mala suerte. Con el paso del tiempo, no tiene prosperidad y sufre de enfermedades. Escúchenos siempre en el programa de la solución. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El río de la solución natural, porque no tiene sustituto. Ríos de agua viva. Del maestro Ervin Aroldo.
2: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.

Κατσόε, αραναρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό, σα Novena Avenida 2-29, Zona 3. Σα Ρόσα Κάλι Τεναμίκ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ, Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λισμοχλεβάλ 77-95-66-77.

Σανατόριο, Νασκόλρις Λακακουλάλ, Κουάνς Ναχλικιάχ, Νασπανούλι Τσοόκ, Ναρίλι Κανά Νακκουάνσα Τζουάμ, Οτ Νασκούλι Κουλάλντακ Νατζολά, Ναριλεύλι Κοκάλ, Νασπανού Ραϊος Έκης, Κουάνλις Φαρμάσια,